κούσκα, καλή ζακάλ, νημαλή ζουήλ τσακρά. Λίνα σκέσκου αν κοιλάλ σκεβάλ, κι αν τσατσολέ κλικαούλ. Ερικιμπή, λαχ, εολέ

Βυσιλπάλλη καουλά τη χουνιλέτη ίσκ, τεντό πανουκίδα χαρτιά, μακάνα χμαρδε χαρούξια, φανκεβρέ. Λαχμανονέλ, καουαφρέλ για λοιπά, καουρεστήν, τίλ δε ζυλπάλλη τη παμπαλέτη ίσκ, φανκεβρέ. Τζουάμ, κουάντι καστάν καχελεπά, δε ζυλπαλέτη τα χέλ, κουάντα ισκόπ τα δι ίσκ. Να στήξει αλάν, να ξιουσί, κουάντι ίσκ, κουάντα τζουάμ, χωάχμι τη μακάσια, χιλάν. Να σναρεπά, χουίλι ίσκ, την κάνα κανά τα τζουάμ, ουτ να βίλ, ουτ να σπάντι κύλα και χέλ να σε οχρελ ίσκ. Σαν κομμόν παντεπάλ, ούτε με δίκ, αράν κουάντι παντεπάλ, να χπάνον έλ, χαουαφρέδι για λοιπά, να τα ουμάν σαν ισκά, σαλαβέτα, κανά πιχάλε παν, ούρταν Μάρκο, σαν κιάντα και ο κάτσι σίξ, θα λυτέψε, δε κρέ, θα λυρώσει τα χάλιστε να μην σκοπάν. Ρε να χουάν χαλκο, εσυλάζε, να χταρθεί, να χπάνον έλ, να δούνα κατ' ποχόξα τη 70 ή

σχολούν, παντιό σπαντιό σερέκιο και στη χότσπεν εκείλου, στα λιαγλά να χουάνα, ξέρα μπιτζικάν, παιδιά, λχαάν, λιρά, την λιχά, κουαδιό, λισμπέν, ρακάλ, ρέλι, κουτάν, ντομίνγκο, κουαία, τσακ, σκομών, σάιτσο, λεχίλ, τσοκέ, τεσσακόν, το τσακόν, τσιχαχουνιλό, μαρέ, κουανκεύλι, καλεμπάλ, τα κουάνγλι, σαν τιλμί, αράν, τεσσακόν, χαράν, τεγκούλα, κεβλι, πάδρε, νιν, εγκύλι, σαν τιλμί, μαρέ, κουανκεύλι, παιδιά, λιμινίστρο, τεγκούλα, χεκμπάλι, χουν, σα, καλή, λιχά, κουά, Χεσούς, αράν, Κουλάκ, τεσσακόν, σαλικομονίλ, αν, σπανακάν, αϊχούν, νύμπλα, παντιοσύν, τα καβανόμ, χωτιοκότσι, λαβινκίλ, σαλιορακά, ρατίνι, χάκο, αδειό, σαϊν, παρκίνα, σιέλι, λι προφέτα, χαϊν, σπανούχούν, ακίσκ, αγχέλ, ρε, ρούλα, νυμκίλ, λι κάσκριτσιν, χαϊν. Αουτεύλι κάσκριτσιν, αϊν, σε σκολουμπάντσι, τσαμπίλ, τσαμπίλ, λι προφέτα, χωκάνα, να σιέλι, τσαμπίλ, εσυλάλ. Εμπαρκίτες κουλέχτσι, σαέσες όλτσαν, αράν τα κουάνγλι τουχτουκίλου σιλά, λίσα ήλτσο λεχίλε, αράν τσαγανά σχολτικά κέλεχα κουαβικιαλέ, αβάν αβάν να βάλτσι λία σιλά, κι ο κόσνουμ συγκίλ. Κουάνα χουλία σιλά να σίτσι χοκαίν, σπέν καουρεσίντσαν, ρε μισιονέρο σαλί καλεμπάλ, αράν τη πουλκάν, καχίτσαν τε χάσλι πουέντε αράν τσουνούσαν, αράν τες όξα λέτς έτσαν, αράν τες όξαν, σαλί κουτάν, Σάββατο 27 σμέλι πόχα εν Χούνιο, αράν τα κουάν, κλί καύρε σίγκ, σμέν καύρε σίγκ ρε μισιονέρος. Τες κουλάχ λιάξ σίκ μιλερού, χω καλαχίλα εσλι μινίστρου, τες κουλάχ τε βρουσιλάλ, ρέναχ τσιχοκέιν πηγιάλ, το τσακόν, κρικίν λι λόκλαχ καγχέλ, λί τα κουάν σπανούν κίλ πηγιάλ, μπαρέ λάτ μινίστρου, λάτ ιστρουκτόρ, χωάλ ούστες και να τσαχόν πηγιάλ, α, ουτλιάες λιακόν λέει καβά, να ρούνε και σκουλάκ παιδιάλ, αράν σμέν καουρεσίνκ, τα κουάν κρεμίσιονέρος, αράν σαλικαλεμπάλ, αράν τυπουλκάν, μάχ μοκο, τοχτακέχ, τα τεσίκ τοχαράν, τοχτακέχ εγκά, τα κάτες κανά, καράν αράν βαρκικόν, καχίτος εχάστη πουέντε, τέτσιν τεκίβρι ταξίνκ, μπα, αράν τεσίλοχαράν, αράν κουά χούλιο κεμπάλ, τα κάνα σίξα λέτσε, παιδιάλ, Προβάρτα κατάβλη χαγαμπούσες, μαρέ τσανκές, παιδιά, μπαρκού, κουάν τσαγατσαγάλ, λισπαρκέο, αν κονκύρι τρασπόρτες αμύρες, άραν κουάτρου καμίνο, παιδιά, άκνη και ναου αίν, και άλλ κάτσε να σήκει ο κόσ χουλτικαν κύλ. Κουάν λίγε σιλάν να σήκει ο καίν, σιλάν να εσταγλάν, λι κονσέχο παροκιάν, ρε λι ρενοβασιόν καρισμάτικα κατόλικα, ρε λι Άρια Σαν Πέδρο. Να σε λικουτάν Σάββατο κουχούμισκα κάσ μελιπόχα είναι, ρε λι τσιάπ 2026, τα κουάν λι φορμασιόν ρε λι όπτσι άρια λι καγχέλ χαΐν τα κουάν σα λι κομμουνίλ ρασπέκ τα τίκλα χαΐν σε κουάσα χί χωνάλ ρε λι εγλά ρικίν ουτάρ χέρ σα χούν χωνάλ ρικίν σαν τιλμίς λι μπόκ μιλέ πιαν χάνε λι μπόκ μιλέ Λιμπόκ μιλέψαν ανέπλη κορδινάδορ ούτλι χουνχούν τσι αχ αγχέλ ρέλι ρενοβασιόν καρισμάτικα. Μπόκ μιλέψαν λι όπτσι άρια αχέλ ρούλε κουλουνίκ, άρια Σαν Πέδρο, άρια Κρίστο Βίβε, άρια Σαν Χουάν Μπόσκο, λι άρια Σαγράδα Φαμίλια, λι άρια Σαγράδο Κορασόν, λι έσυ λαλα ίντσενε και σταγλέ κονσέχο παροκιάλ ρέλι χατέρα μίτ Σαν Πέδρο Καρτσά. Καχουίν Χουακαρος, αμαϊλούς μακαρασιέ. Αν ο Ταήλια Σιλάλη και ο Κόσκα Λγατσό συνούψε κύλμα τίο σε γρέκιο και σιρά την κύλη χαράδιο σε λίγα γλάνα χάνα ραν σα λεχούν καμπάλ, σα λεχατσό, σα λεχόλα έσπικιάλ, παντιό σε λεχακού αλεχαδιό, να καματανί χούν, σιλικουτάν, λισακέου και κιάλ, παντιό σιγκρέ λεχακού αλεχαδιό. Cuando que chiglia si lana chicho cocaín reli pastoral de la niñez escuela de la fe ana inglia si lana que está la es el chancho reb la solo el cocal reli ja aria san pedro carchalta verapaz nachiruli cutan domingo obs belipo julio Так, Желича Баинчан, так, Куангли, Рош, Кавресинг, Формацион, Терсер Формацион, Чок, Реепчан, Ли, Ошипчи, Сектор, Акабьяхаин. Sector San Juan, Licabre Singaínta, Cuán, Salicentro Chiqueleu. Sector Santiago, Licabre Singaínta, Cuán, Aranzunuts. Sector San Pablo, Licabre Singaínta, Cuán, Arancentro Chaquej. Ajerucha Nartegulach Chishuni, Chihunileb, Lach Solol, Cocal, Sali, Oshipchi, Sector.
Quang Snubsinkil, li asistencia, li formación ta tikla kain, sa kuashakib jonal, sakal reliakla, ne kuashakib jonal, reliakla, o tiochir rakechan sa kai jonal relieku. Ain li asilanchan que se canap, ebli coordinador reli pastoral de la niñez, ana ili asilalbi, para mostrar que amachir biler. Que a quebre li cocal, malajeb li cocal, yo que chia bien el Juan, mac, aglic, angel, sal y domingo, obs, beli, po, julio, cuan se chol. Cuando a quebre li naves, yo que achu, achu, yo se la iglesia, achu, chisoloc, mare macal y soloc, ya, a jerunac, te es culac sale como nil, ne que chieli es ilal, ebla solol cocal, bueno, vamos a ver, te chia aquí la es la solol cocal, sali, o, manejo harín, o tosisco la formación, la o, la solol cocal, te vamos a ver, meta la es el cochaques, veste, lleva ya hombre. O sea, cuando yo llegué a mí, se dijo, yo que le eché con inglés, es que como ni cuando quise activar, se le gunche, na je, se le gunche, que le bal, sale, cachón, sabes que van a clicar con Dios, no currati, na, ya le, li Dios, no es que li, li lo que la jucilal, chavilal, o le caco a Dios, cual, cuchina, saul, y ol, jiquina, que o cosban, un kilis, cangel. Cuando yo llegué a mí, se dijo, yo que chica, junilo. Yo que sabía que la radio, que la renecho, que la